0: τώρα σκάμενα παράβαν στα ρίσο.
1: Dobro jutro još jednom, 6 sati 45 minuta.
0: Sestra ja.